αγάθες σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι. Μόνο εμένα.
1: Стара Загора 95,8.
2: Хасково 91,4.
1: Ямбол 91,2.
2: Смолян 94,3.
1: Момчилград и Кърджали 97,1.
2: Радио Веселина. Лайдо.

όλα μοιάζουν εντελώς βαρέτα. Τελευταία σπίτι μου έχω κλειστεί, περιμένοντας να έρθεις εσύ.